ένα σταμαρέλο κύριο. Ήμουνα η Τσεναρίδα. Αστένα ένα σταμαρέλο κύριο. Μπέρτσο αγγίτσο τελείρα. Αστένα ένα σταμαρέλο κύριο. Σε ματιν του εγούσκι τι και εγούσκια. Ας και να αρνάσαι μανίνο και η τσασόρι δεν γίνεται.

Και τα αρόλιακ λουρόξ εαρκάτσεαν αρβελές κοτέλια τουακ ελουράς χωσάλτσεαν νύρας αλάκ.